Μπολδουριάν. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος 20 μοί σλάγκερ εγκέτ. Τροκοράδι ουεγιάτσο.